ξανά. Αγκρέγατε εσύ βόη, γιο σαν το βε φινιράι. Εν Τσίνα, εν Περού, ουα Τιμπουκτού, μανούν μπακαγεράι, βέντεράι. Κοιτάντε στόριε φά, απρεγιανούν στο, τούτο κουέλο και με βά,